Αλληλούια. Λέω να σκοτεινά την αντζέμα, αν πρέπει να είσαι με την παρεκκνάω, πάσουν το καρβίσιο του πιάνγκο μου σκλιζάκι, one day καλαμιάκο, να μάλλον πάκο πακουανδίκα, τον από ένα γουτιφούνζα ράψελη του ακίκα, το ακόμη τσιόγκα τη Κρίστη που διακυλώμε, η κλέτο κουάκο να ουδούμε Christ Embassy Fellowship Tanzania, να ξωμα κουάκο να μτσιόγκα τη Johnson. Μτσιόγκα για να το πάκο και λέω και να τσιωσέμα, ουμεπάτα ρεχέμα. Ουμεπάτα ρεχέμα. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 16. Nao linasema, basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Katika Ukristo hatujaribu kumshawishi Mungu aturehemu. Hatulilii rehema huku tukitumaini kuwa atatusikia na kutujibu. Katika Kristo Yesu tayari tumepata rehema. Waraka kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 10 inaliweka hili wazi. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa bali sasa ni taifa la Mungu. Mliokuwa hamkupata rehema bali sasa mmepata rehema. Ona lugha iliyotumika. Haisemi kuwa unatafuta rehema au unazisubiria rehema ila ya kwamba umepata rehema. Kabla hata hujajua kuziomba, Mungu akakujazia rehema zake juu yako kupitia Yesu Kristo. Uelewa huu ubadili namna unavyohusiana na Mungu. Uko tofauti na wale wa agano la kale. Yule kipofu mwana wa Timayo